0: Καλά να πάω καμά χαρέτ.
1: Καλώ θέλα.
0: Έτσι αλλά να θα έχω μαρικιά φίλια από τη μαγιά και από κόρα.
1: Τα ντουάκα.
0: Τι εντάτη, βανά μου λοιπόν μου αλλάνε με μαγιά αγαμάνε. Και κουπάω και κυρίκη είσαι.
1: Ε, ναι.
0: Ή γίνεται αγελάμπα του μάτρου. Λέω σας είπε γονά όταν μια βοηθά. Μεγάλο δάγω αντρού. Και όταν τα είσα, ότι είναι το γεπλάνε, κάπου γεπλένε, καθυνιασμάνε. Και άντε, ότι είσα μου μόνο. Όχι, τα μεγάλο ούτου άλλο. Για άγα στην Ιησού Βούλου, εσύ συνιάνε. Και χούλια λαμπνε χούλιο νοιούλσε, ήτι μην καταφέρα κούνα ο πλάτα κούνα ο ούσα που είναι να μητιά να καλακάει χωρίς και χασίλη και σταντάκο που κάνω σκούλου ούνα ο κουτιτσιν γιώργα σκούλου έκανε τι νοκουτιο λίγο καουφέλα κατάει λίγο καλά σέγγι και με συζητήκη ήταν γίνω και ήταν δυο τρόπο θα μ' αποτύγει. Δεν θα δει σαν την κούρα, έχει χατά τα βάτω. Για σινιέ, ρο σινιέ. Λέει, χακά τα τίν. Διότι εγώ πάντα μου τίν, λέει, χακά τα τίν. Έχω να ούτε και σαγάμι κοιτάει, φάτσε, λέει, μα μου τίν, κάμα τρουγά να ο σαπέλα. Nimadlunga uphela wake kutluka mona kamo kutluwanga uthi ke sithi nkumu ke kutlubaka isibata nthina yabata alele plankalani ke aleka tratena imechulu una uthinke security fence kobane sipire ra uthi ke devil of all ko ke that ke ditsintle lo ita noko mitsia ya kamana kamadlunga ohlapela uthi ke planting akannete ke mesebetsi ya ka eno ke atlhega gore ke thuse motho o be gantle ga gae ke kenya di-ceiling tse ntle ka mefuta-futa le tsena tse ba bana masesanyane ke atlhega gore etsa le ba bane ya e tloga moo ke entse mosebetsi o feletseng ke ya ke ntse go le gotlhe notlolo tsa ka dinalo ga tsapo le motho ga a batla gore ke mo bontshe mesebetsi ena sona ke tlhano go bedi
1: 58
0: tlhano
1: 55
0: tharo bedi
1: 32
0: tlhano go bedi
1: 58
0: e bopa o dipheta
1: e yanda
0: 58
1: tlhano robedi
0: 55
1: tlhano
0: 32
1: tharo bedi
0: 58
1: tlhano robedi
0: le tsa tshelela go bong
1: 69
0: nngwe tharo
1: 13
0: supa nne
1: 74
0: nngwe tharo
1: 13
0: leitso la ka la motshegare ke natefosithi ko ke gaile dikotsi mona siame ke a leboa se tate manyaitlhaboa.
1: Ke le boa go menagane mongaka.
0: Tanki ntate.
1: Tanki ntate, tanki.

0: Και μου χωρούν να μπαίνουν και η Ιταλία ένα. Και είχαν χωρούν χωρτό και καλά που λόγω. Ντάτι που μου λέει τι μου έκανα, ντάτι γαλιμπούκα. Αν του λάγκα και πάντου παφά που έλεγε, πάρε τι. Αν να είδε ούσα γίνα φύτα, τελά χαό μου πάνε.
1: Πουσάν θα το φύτε, χάκι του αμόνα η ξέκη λόρυτη. Χάκι του αμόνα η ξέκη λόρυτη.
0: Κάτι έπρεπε να πάντα θέλει τέμου γιατί θα νόγα.
1: Θα νόγα τέμου γιατί καμπάνα. Λέτε αρού.
0: Άι, αλλά άι. Αγώ θέλει τα τσουλιά, γι' όσα συμβάω. Γύρω εντατή ματασίρο, εντατή μοναχό μου για λεφουρή. Πάνα, αγιουτήρια να οφητήρια πέρα μόνο. Γύρω εντατή σε καταμάγιο ανά. Ασύ λίδι ένα καμπανσούνια, να πασάω ότι με δίσα κάω φέλα που εντατή σε βατακή σύνα, σε κουτσί σε ελαμία πια μασουλίσα. Τι γιώτη μονά, τι μέσα σε αλισάβα τσάκα, τι μέσα καμπιτσάνε. Έτσι καλό φέλα καμούσε, ανά αγίτσι βίντα της κατά μόλιο ανά καμούν καμόντσουνιάνε. Ακάστα καν τσάκα σε ρινού τουλούν τσάκα. Φεγγερή χαμού χαμούλε. Άιβα ον τσάμα μη τσούν τα λιτήριο του γιάνε. Γίγεντα τη χαλμαρία ουσί λί με άμασα μαχαβάνε. Μου χρωτώ βγήκε με μόνα να οφέλα. Ει, έμενα τα μαγεία βγόκο. Άκανε τεκά οφέλα, λεκά οκουά. Έτσι λοιπόν αν το κύλιτα λοιπόν να σε. Μαγεία βγόκο, αν θα γατού, αλήβει το ράκα. Είναι τα τούλε τα τούλια, να κουί πέσε να χώσω. Χώσω σε έντα τι μαγεία τσάκουλα.
1: Χιλίλη μου χούλου βάκα.
0: Και λοιπόν τάτη.
1: Τανκίν τάτη. Είμαστε με παιδί αν τέμι σωστού καμουράω χωρά είναι για μπούνε. Χάι λίπη.
2: Άρα τώρα καμά χαρακά.
1: Καουφέλα.
2: Καουφέλα σαχού.
1: Άννα καμπούια καουφέλα αντίσλιο χωνά μου μουνιάκο.
2: Και χωνά μουνιάκο μπορώ να το έχει για μπούνε. Αν το θέλα που αμπούλω ρε αγά.
1: Είσαι ηκέρα τότε με λάβει αγά.
2: Μπορώ να σαν πάμα ρε σε κέτα τα καρυμπούκα τσίγε θα μου σηγεθεί. Δεν θα πάω να δούμε το κορίτσι που θα πάω να δούμε το κορίτσι που θα πάω να δούμε το κορίτσι που θα πάω να δούμε το κορίτσι που θα πάω να δούμε το κορίτσι που θα πάω να δούμε το κορίτσι
1: που θα
2: πάω να δούμε το κορίτσι που θα πάω να δούμε
1: το κορίτσι που
2: θα πάω να δούμε το κορίτσι που θα πάω να δούμε το κορίτσι που θα πάω να δούμε το κορίτσι
1: Ay, sama siu.

0: καλείτε?
1: Καλά, κατ' όρο ακόμα χέτ.
0: Κόφελας μπουρά.
1: Χίτσα με να τα έχω.
0: Λοιπόν.
1: Όφελα χάλτα μου κουένα.
0: Και πελάχαντας μπουρά, με να με πελαζόντε.
1: Τα μέρα δεν θα με πελάχαντε, με να σκούφαν. Κάν και να είσαι γαγέντε, θα λέτω. Α,
0: Amen to that. Amen to that.
1: Amen
0: to that. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.